0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Σήμερα είναι 19 Ιουνίου του 2026. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
3: και ο Μανώλης Μαυρομάτης. Χαίρετε και από μένα.
2: Μεγάλη επίθεση εναντίον της Μόσχας με μη επανδρομένα αεροσκάφη από την Ουκρανία. Έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου μόλις 16 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο. Ανατρέπεται η πορεία του πολέμου, λένε οι Ουκρανοί.
3: Οργισμένη είναι η αντίδραση της Ρωσίας. Θα εξαπολύσουμε μαζικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας, δηλώνει ο Σεργέι Λαυρόφ.
2: Αύριο το πρωί η μεγάλη ποδοσφαιρική μάχη ανάμεσα σε Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες για την δεύτερη αγωνιστική στο παγκόσμιο κύπελο. Σήμερα κατέγραψαν νίκες η Ελβετία, ο Καναδάς και το Μεξικό.
3: Η εκπομπή μας περιλαμβάνει ανταπόκριση από την Αδελαϊδα, ανακοινώσεις του σταθμού, παροικιακές ανακοινώσεις και προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε.
2: Στη δεύτερη ώρα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε τη σειρά μας διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα, προσέξτε, μετά τον απόλυτα λαϊκό χαρακτήρα της προηγούμενης Παρασκευής, σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε σε κάτι το τελείως διαφορετικό. Θα αναφερθούμε σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση που ένωσε λαούς, πολιτισμούς και ευαισθησίες πέρα από σύνορα και πέρα από πολιτικές αντιθέσεις. Αφορμή για το αφιέρωμά μας είναι τα 80 γενέθλια αύριο, 20 Ιουνίου, του σπουδαίου Τούρκου δημιουργού Ζουλφού Λιβανελή. Σε αυτόν θα αναφερθούμε. Είναι ένας καλλιτέχνης που σφράγισε την σύγχρονη πολιτιστική ιστορία της Τουρκίας. Στο επίκεντρο της εκπομπής βρίσκονται οι δημιουργικές του συμπράξεις με τον Μίκη Θεοδωράκη και την Μαρία Φαραντούρη. Συνεργασίες που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην πολιτιστική προσέγγιση των δύο λαών. Και συνοδοιπόρος μας σε αυτό το μουσικό ταξίδι σήμερα είναι ο συνεργάτης και φίλος ο Δόκτωρ Άλφρεντ Βίνσεντ. Και βέβαια θα ακούσουμε και τραγούδια από αυτές τις συνεργασίες, τα οποία τα περισσότερα θα ακουστούν ίσως για πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή μας. Στο τελευταίο τέταρτο έχουμε παραδοσιακά τραγούδια, το ένα είναι δική σας επιλογή. Γραπτά μηνύματα με το κινητό σας μπορείτε να στέλνετε στον αριθμό 0448-799-323. Όλα αυτά λοιπόν τα προγραμματίζουμε για το επόμενο δίωρο. Ξεκινούμε, Μανώλη, με τις ειδήσεις. Τι ξεχωρίζεις εσύ για εμάς?
3: Θέμη, μεγάλη αύξηση στον τουρισμό σημειώνεται στην Ελλάδα, 23 εκατομμύρια επιβάτες μέχρι τώρα.
2: Θα μας πεις τις λεπτομέρειες, Μανώλη, στο δελτίο και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
3: Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις αλλαγές στο φόρο υπεραξίας κεφαλαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προειδοποιούν το Ισραήλ να μην υπονομεύσει τη Συμφωνία Ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στόχος ο τερματισμός του πολέμου πριν από το χειμώνα. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Σύνοδο Κορυφής Ευρώπης, προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας της SBS. Ειδήσεις μας αναλυτικά. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις αλλαγές στο φόρο υπεραξίας κεφαλαίου, το γνωστό capital gain, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να επεκτείνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις επιχειρήσεις. Ο Υπουργός Οικονομίας Jim Chalmers επέκρινε αυτό που χαρακτήρισε σαν παραπληροφόρηση σχετικά με τις προτινόμενες αλλαγές κυβέρνησης στον φόρο κεφαλαίου, υποστηρίζοντας ότι η διεύρυνση των φορολογικών ελαφρύνσεων για τις επιχειρήσεις αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες ότι το όριο για την εφαρμογή της φορολογικής έκπτωσης στο 50% αυξάνεται από τα 2 εκατομμύρια δολάρια που είναι τώρα στα 10. Το μέτρο καλύπτει σχεδόν 3 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις καθώς και το 98% όλων των ενεργών επιχειρήσεων στη χώρα. Παράλληλα, νέα φορολογική παραχώρηση στις νεότευκτες επιχειρήσεις, στα startups δηλαδή, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Απευθυνόμενος σε εκδήλωση του οργανισμού Business News South Wales, ο κύριος Chalmers δήλωσε ότι είναι σημαντικό το πακέτο μέτρων να αξιολογηθεί συνολικά και όχι αποσπασματικά.
4: We have unfortunately seen a lot of misinformation about our changes. The fact is the overwhelming majority of businesses are eligible for those concessions.
3: Το Συμβούλιο Τεχνολογίας Αυστραλίας, το Tech Council of Australia, χαρακτήρισε τις παραχωρήσεις αυτές σαν μια επικοδομητική απάντηση στις ανησυχίες της αγοράς, ενώ η Ένωση Βιομηχανιών της Αυστραλίας υποστήριξε ότι οι παραποιήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν, οι τροποποιήσεις, θα πρέπει να προχωρήσουν ακόμα λίγο περισσότερο. Ο αρχηγός αντιπολίτευσης Άγκους Τέιλορ δήλωσε ότι ο συνασπισμός θα καταψηφίσει αυτές τις νέες αλλαγές που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Μιλώντας από ανοιχτή συζήτηση με επιχειρηματικούς φορείς στο Queensland, ο κύριος Τέιλορ ανέφερε ότι θεωρεί πως το σχετικό νομοσχέδιο θα πρέπει να εγκαταληφθεί τελείως. Να πάμε τώρα στην Ευρώπη. Στη σύνοδο των 27 στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των 27 βρίσκεται ο νέος επταετής προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική πολιτική η επόμενη μέρα μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και η Ουκρανία. Ο κ. Μητσοτάκης στις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει σαν στόχο τη μείωση που παρατηρείται στις τιμές του αργού πετρελαίου να μεταφραστεί και σε μείωση στις αντλίες βενζίνης. Πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον πρόεδρο Βόλοντιμιρ Ζελένσκι. Όπως είναι αναμενόμενο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ουκρανικό, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει και πάλι την απόλυτη στήριξη της Αθήνας στο Κίεβο. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι πρέπει να αποφεύγεται και η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπόλεμης ζώνης, αναφερόμενος στο περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης και η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ουκρανίας. Χθες οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να ανανεώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου με την Ουκρανία για άλλους 12 μήνες, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της προεδρεύοντος της συνάντησης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνδέει άμεσα την ασφάλεια της Ουκρανίας με την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις σε αμάχους, ζητεί αυστηρότερη πίεση στη ρωσική πολεμική οικονομία και προωθεί το επόμενο πακέτο κυρώσεων με ιδιαίτερη έμφαση στο σκιώδη στόλο, στις τράπεζες και στα έσοδα από την ενέργεια. Περισσότερα όμως για αυτό το θέμα στη συνέχεια της εκπομπής μας. Να πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο των πολεμικών επιχειρήσεων. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιαντολάχ Μοντζάμπα Χαμανέι, δήλωσε ότι ενέκρινε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρότι ο ίδιος είχε διαφορετική άποψη, χωρίς όμως να δίνει περαιτέρω διευκρινήσεις. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε για σήμερα το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τα επόμενα βήματα της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ο Αντιπρόεδρος, ο κ. Vance, επίσης ίσκυσε δρυμία κριτική σε Ισραηλινούς αξιωματούχους, κατηγορώντας τους ότι δεν στηρίζουν τη συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και ότι δεν αναγνωρίζουν επαρκώς την αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ. Να επιστρέψουμε στα δικά μας πάλι. Η έκθεση της κοινοβουλευτικής έρευνας για τις προτινόμενες αλλαγές της κυβέρνησης στο Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπήρων, το NDIS, αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το απόγευμα σήμερα. Η δημοσίευση της έκθεσης ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα μεσηβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση τριών ημερών δημοσίων ακροάσεων. Μέσα σε αυτό το διάστημα κατατέθηκαν περισσότερες από 4.000 υποβολές, μεταξύ των οποίων και παρεμβάσεις των υπουργών για την αναπηρία στις πολιτείες και στις επικράτειες. Οι υπουργοί προειδοποίησαν ότι χιλιάδες άνθρωποι ενδέχεται να μείνουν χωρίς πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες. Ο υπουργός αρμόδιος για το NDIS, Mark Butler, δήλωσε στο παρελθόν ότι το νομοσχέδιο παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος και αναμένεται να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο σε αρχές Ιουλίου. Έντονη ήταν η αντίδραση των κοινοτικών οργανώσεων που επέκριναν τις εκκλήσεις της Pauline Hanson για μια μονοπολιτισμική Αυστραλία. Η επικεφαλής του κόμματος One Nation, κατά την ομιλία της στο National Press Club νωρίτερα αυτή τη εβδομάδα, ζήτησε τον τερματισμό της πολιτικής της πολυπολιτισμικότητας, υποστηρίζοντας ότι έχει αποτύχει. Η Ομοσπονδία Συμβουλίων Εθνικών Κοινοτήτων Αυστραλίας, η γνωστή ΦΕΚΑ, απέρριψε κατηγορηματικά τις δηλώσεις κυρία Hanson, χαρακτηρίζοντάς τες σαν προσπάθεια αναβίωσης της πολιτικής μιας λευκής Αυστραλίας και ως προώθηση του διχασμού για την κοινωνία. Ο πρόεδρος της ΦΕΚΑ, Πέτρος Δούκας, είπε πως η κυρία Hanson αγνοεί παντελώς το ρόλο που έπαιξαν οι μετανάστες στην ιστορία και στην πολιτιστική ταυτότητα της Αυστραλίας.
5: The idea of a monocultural Australia is not mainstream. So people from all backgrounds, all faiths, all religions, multicultural Australia.
3: Και να πάμε στην Ελλάδα. Δυσαρέσκεια της Χαριλάου Τρικούπη προκάλεσε δημόσια σύγκρουση δύο κορυφαίων στελεχών της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα που αναζωπηρώνει τη συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών. Μιλώντας στο Open, η Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε πως αυτό είναι ένα θέμα, το τι συζητούμε με τους δε μεν και τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Ζούκας αντέδρασε επικρίνοντας και την αναφορά της κυρίας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας στο εξωτερικό. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη δημόσια αντιπαράθεση από τη Χαριλάου Τρικούπη που γραμμίζουν την ανάγκη προσήλωσης στον εκλογικό στόχο της πρώτης θέσης με την ανάδειξη του προγράμματος. Σε κατάσταση ανοιχτού εσωκομματικού εμφυλίου βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ με την άτυπη αντιπολίτευση Παπά, Πολάκη, Δούρου να αμφισβητεί ευθέως τις επιλογές της ηγεσίας. Αύξηση 8,5% στην επιβατική κίνηση σε 24 αεροδρόμια της Ελλάδας στο πρώτο πεντάμινο του 2026. 23 εκατομμύρια επιβάτες έναντι 21 εκατομμυρίων την ίδια περίοδο πέρσι το 2025. Τα αεροδρόμια Ηρακλείου, που καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση μεταξύ των αεροδρομίων της περιφέρειας, σημείωσε αύξηση σχεδόν 10%, ενώ οι αφίξεις στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο έφτασαν τα 3 εκατομμύρια επιβάτες από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο. Ισοτιμία συναλλάγματος, ο δολάριο Αυστραλίας οδυναμούσε με 61 λεπτά του ευρώ και με 70 σέντς του αμερικανικού νομίσματος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με την ισοπαλία στο παιχνίδι μετά την ισοπαλία με το Κατάρ, η Ελβετία νίκησε απόψε 4-1 τη Βοσνία. Έφτασε τους 4 βαθμούς και έγινε φαβορή για την πρόκριση στο νοκάουτ στο δεύτερο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλου. Ενώ η Τσεχία και η Νότια Αφρική, μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία 1-1 στην Ατλάντα, για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου βρίσκονται πλέον με την πλάτη στον τοίχο. Εμείς ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση για τον αυριάνο καιρό στις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας και για την Ελλάδα. Στο Πέρθ συννεφιά, η θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς, στην Αδελαίδα βροχερός ο καιρός 9 έως 15, βροχή και στη Μελβούρνη 10 έως 14, στο Χόμπαρτ σποραδικές βροχές 7 έως 12, βροχή και στην Καμπέρα 6 έως 14 βαθμούς. Καλύτερα τα πράγματα στο Γούλογον, καλοκαιρία 13 έως 20, το Σίδνεϊ έθριος καιρός 13 με 22, στο Νιούκαστλ και εκεί καλοκαιρία 11 με 20 βαθμούς, σποραδικές βροχές στο Μπρίσμπεν 15 με 24, καλοκαιράκι το Κέρνς 26 βαθμούς και στο Ντάρουιν εκεί η θερμοκρασία από 23 μέχρι 32 με αρκετή ηλιοφάνεια. Στην Αττική ο καιρός αρκετά καλός 22 με 29 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη βροχή 21 έως 29 και στη Λευκοσία έθριος 19 έως 30. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Δελτίου Ειδήσεων. Στη σύνταξη και την παρουσίαση ήταν ο Μανώλης Μαυρομάτης. Ακολουθούν μηνύματα του σταθμού μας. Στη συνέχεια ο Θέμης Καλός θα είναι κοντά σας για τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους κυριότερων ειδήσεων 4.30 και στις 5 με ένα πιο σύντομο Δελτίο της ημέρας.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Η ουκρανική επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Μόσχα, που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Ρωσίας, θα είναι το κύριο επίκαιρο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι. Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη αναφορά για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του ποδοσφαίρου, παρικιακές ανακοινώσεις, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και την ανταπόκριση από την Αδελαϊδα. Στην δεύτερη ώρα μας θα έχουμε τις διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα, το ξαναλέμε, μετά τα σπουδαία πράγματι λαϊκά τραγούδια που ακούσαμε και απολαύσαμε την περασμένη Παρασκευή, σήμερα λοιπόν επιχειρούμε κάτι το τελείως διαφορετικό. Θα φωτίσουμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές συναντήσεις του σύγχρονου ελληνικού και τουρκικού πολιτισμού. Ακολουθούμε τα βήματα της συνεργασίας του Ζουλφού Λιβανελή, του συνθέτη, μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη και τη Μαρία Φαραντούρη, μέσα από τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία και τον πολιτισμό μας. Δεν θα είμαστε μόνοι μας σήμερα στην εκπομπή, θα είναι κοντά μας και ο συνεργάτης και φίλος ο διδάκτορας Άλφρεντ Βίνσεντ. Στο τελευταίο τέταρτο έχουμε παραδοσιακά τραγούδια, ένα που έχετε διαλέξει εσείς, και ασφαλώς περιμένουμε και δικά σας γραπτά μηνύματα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, έως τις 6. Ουκρανικά drones, φίλες και φίλοι, αυτά που στα ελληνικά λέμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή και αεροοχήματα, έπληξαν περιοχές της Μόσχας στην μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση του Κιέβου στην ρωσική πρωτεύουσα από την έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Η Ρωσία απείλησε από τη μεριά της με τεράστια ομαδικά πλήγματα, κατά τα λόγια του Υπουργού της των Εξωτερικών, του Σεργέη Λαυρόφ. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Πάνος Αποστόλου.
1: Τουλάχιστον 7 drones φαίνεται να παράκαμψαν την αεράμινα της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων ένα που φαίνεται να έπληξε πολυόροφο κτίριο στη συνοικία Ζουκόφσκι. Η κυκλοφορία διακόπηκε στον περιφερειακό δακτύλιο της Μόσχας, κοντά στο δηληστήριο, ενώ διαταράχθηκε η εναέρια κυκλοφορία σε 3 αεροδρόμια. Τα πλάνα από τα πλήγματα στη Μόσχα φαίνεται να αποκαλύπτουν τη χρήση υβριδικών drones, που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά πέρυσι. Μέχρι πρότινος θεωρούνταν ότι είχαν εμβέλεια έως 800 χιλιόμετρα και σχεδιάστηκαν για ακριβείς στόχους, αλλά η χρήση τους εναντίον της Μόσχας υποδηλώνει ακόμα μεγαλύτερη εμβέλεια. Σύμφωνα με αναφορές, πολλοί κάτοικοι στα προάστια της Μόσχας έμαθα για την επίθεση μόνο όταν είδαν drones να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους. Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν 3 κολόνες καπνού να υψώνονται από το δηληστήριο Καπότνια. Το εν λόγω δηληστήριο προμηθεύει ως το 40% της βενζίνης και περίπου το 50% του ντίζελ της πρωτεύουσας Μόσχας. Η επίθεση ήταν η δεύτερη σε 2 ημέρες στην ίδια εγκατάσταση, η οποία σύμφωνα με τις τοπικές αρχές τραυμάτισε τουλάχιστον 17 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Ήταν αντίπεινα, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, ιδίως στην επίθεση στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, στο Κίεβο, ένα μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την ρωσική εκείνη επίθεση. Ο κύριος Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.
2: Putin is not stopping this war. He insists on continuing it, so the pressure must grow. Every project supporting Ukrainian drones and our weapons production in Ukraine, and together, of course, with you, with partners, and every sanctions measure against Russia for this war, all of it must grow.
1: Ο Πούτιν, λέει ο κύριος Ζελένσκι, δεν σταματά αυτό τον πόλεμο. Επιμένει να τον συνεχίζει, επομένως η πίεση πρέπει να αυξηθεί. Δεν θέλουμε αυτό τον πόλεμο και ποτέ δεν τον θέλαμε. Αλλά αν η Ουκρανία πρόκειται να καεί, θα καεί και η Μόσχα σας. Ήρθε η ώρα να τελειώσει η επιθετικότητα, ήρθε η ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ζελένσκι. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν βρισκόταν στο Καζάν, 700 χιλιόμετρα.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Περαιτέρω υποστήριξη από τη Σύνοδο Κορυφής της G7 που έγινε αυτή την εβδομάδα. Ο Σύμβουλος Εξωτερικών Υποθέσεων του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump, Steve Witkoff και Jared Kushner θα επισκεφτούν σύντομα τη Ρωσία, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να πιέσουν για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο κ. Ουσάκοφ τόνισε ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την επίσκεψή τους.
2: The Ukrainian issue was actively discussed during the G7 summit meeting. As one might assume, Trump was being pumped with, I would say, probably unhelpful, if not harmful ideas. After that, we had no further contact with the Trump administration.
1: Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Dan Jarvis, ανακοίνωσε την Πέμπτη σε σύσκεψη δυτικών συμμάχων στις Βρυξέλλες ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα διαθέσει 750 εκατομμύρια λίρες για την παροχή στο Κίεβο 150.000 drones ουκρανικής κατασκευής και περισσότερων από 350 αντιαεροπορικών πυράβλων. Ρώσοι σκληροπυρηνικοί, υποστηριχτές του Ρώσου Προέδρου και αρκετοί δισεκατομμυριούχοι ζήτησαν αντίπεινα με ορισμένους να καλούν το Κρεμλίνο να εξετάσει τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον της Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο απέρριψε την εκτίμηση ότι η κατάσταση στο μέτωπο εξελίσσεται υπέρ της Ουκρανίας και υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βομβαρδίστηκε εντός εισαγωγικών στη σύνοδο των G7 με επιζήμιες ιδέες για τη χώρα του.
3: Ήταν φίλες και φίλοι ο Πάνος Αποστόλου που επιμελήθηκε θέμα σχετικά με την ρωσο-ουκρανική πολεμική σύραξη. Όλο αυτό το διάστημα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε καθημερινά αθλητικό δελτίο, ακριβέστερα ποδοσφαιρικό δελτίο με τα τεκτενόμενα στο Μουντιάλ. Πάμε λοιπόν. Το Μεξικό προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, αφού επικράτησε της Νότιας Κορέας στην 8η ημέρα της διοργάνωσης, μια μέρα που σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό Καναδού παίκτη, ο οποίος απομακρύνθηκε από το γήπεδο με φορείο. Για την Αυστραλία, βεβαίως, η αγωνία κορυφώνεται αύριο το πρωί στις 5 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, όταν οι ισοκερούς θα αναμετρηθούν με την αντίστοιχη ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στον δεύτερο αγώνα τους στο πλαίσιο αυτού του Μουντιάλ. Περισσότερα για τα διαδραματιζόμενα στο παγκόσμιο κύπελο ακούμε στην αναφορά που επιμελήθηκε η Ντίνα Γερολίμου.
4: Το Μεξικό εξασφάλισε την πρώτη θέση στον πρώτο όμιλο με μια οριακή νίκη 1-0 επί της Νότιας Κορέας στο Εστάδιο Ακρόν, ένα γήπεδο κοντά στην Γκουαδαλαχάρα του Μεξικού. Η L3, δηλαδή η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου του Μεξικού, είναι η πρώτη ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο της FIFA 2016 που προκρίθηκε στον επόμενο γύρο. Ο αμυντικός μέσος του Μεξικού, Λουίς Ρόμο, σκόραρε τον γκολ μετά από ένα σοβαρό λάθος του τερματοφύλακα της Νότιας Κορέας. Στον ίδιο όμιλο, η Νότια Αφρική διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για το παγκόσμιο κύπελλο στα τελευταία λεπτά, εξασφαλίζοντας ισοπαλία 1-1 στην αναμέτρηση με την Τσεχία, χάρη σε ένα πέναλτι στην τελευταία φάση του αγώνα. Νωρίτερα, ο Καναδάς συνέτριψε το Κατάρ με 6-0 στο Βανκούβερ, εξασφαλίζοντας την πρώτη του νίκη σε παγκόσμιο κύπελλο και την μεγαλύτερη νίκη που έχει σημειώσει ποτέ ομάδα από την περιοχή της Βόρειας Αμερικής και της Καραϊβικής στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου ανδρών. Η νίκη, ωστόσο, επισκιάστηκε από το περιστατικό με τον Καναδό μέσο Ισμαήλ Κονέ, ο οποίος απομακρύνθηκε με φορείο λόγω κατάγματος στο πόδι. Η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας Ερζεγοβίνης στο Λος Άντζελες και τα 5 γκολ σημειώθηκαν στα τελευταία 20 λεπτά. Στον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς και η Ελβετία βρίσκονται στην κορυφή με 4 βαθμούς και θα αναμετρηθούν στις 25 Ιουνίου. Και τώρα τα τελευταία νέα από τους σοκερούς. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και η εξίσωση είναι σαφής. Μία νίκη των

0: Socceroos επί της διοργανώτριας χώρας, των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή, θα τους εξασφαλίσει την θέση στον επόμενο γύρο. Η ένταση είναι μεγάλη μετά τις δηλώσεις πρώην Αμερικανών ποδοσφαιριστών και δημοσιογράφων, οι οποίοι χαρακτήρισαν τη χώρα τους ως φαβορή. Ωστόσο, η Αυστραλιανή ομάδα είναι απόλυτα συγκεντρωμένη στον αγώνα και σε ένα από τα δυνατά της σημεία, την πολυμορφία. Ο επιθετικός, Aware Mabil, ενσαρκώνει αυτό το πνεύμα.
1: You know, I have a story of there was war in my country, so my parents flee my country, and then Australia took us in through a humanitarian visa, you know, so that's how I was able to go to Australia, and many others have their way of going to Australia and their reasons. So, you know, for me, it's a refugee week, and it's a week that, you know, I would like to say to anybody that is misplaced all over the world that, you know, we are with you, and we are in a world stage right now, in a big tournament, and just to tell you everything is possible. So keep going.
0: Ο προπονητής Τόνι Πόποβιτς έχει στην διάθεσή του όλους τους παίκτες του για τον αγώνα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μπορείτε να τον παρακολουθήσετε ζωντανά στο SBS από τις 4 το απόγευμα. Επίσης το Σάββατο η Σκωτία αντιμετωπίζει το Μαρόκο, η Βραζιλία παίζει με την Αϊτή, ενώ η Τουρκία, αντίπαλος της Αυστραλίας στον τέταρτο όμιλο, θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη.
2: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου, φίλες και φίλοι, σε αναφορά που επιμελήθηκε σχετικά με τα διαδραματιζόμενα στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου που είναι σε εξέλιξη και θα είναι μέχρι και τις 20 και κάτι Ιουλίου, νομίζω 19 Ιουλίου που είναι ο μεγάλος τελικός. Βέβαια η προσοχή μας είναι στραμμένη στο Παγκόσμιο Κύπελο, αλλά για εμάς που μας αρέσει να παρακολουθούμε εδώ και τις ομογενειακές ομάδες, είναι σε εξέλιξη τα πολιτιακά πρωταθλήματα. Αύριο για το πρωτάθλημα της Νέας Νότιας Ουαλίας έχουμε την 20η αγωνιστική και η ομάδα μας, η Sydney Olympic, υποδέχεται την Rockdale στις 5 το απόγευμα, αύριο το ξαναλέμε, στο γήπεδο του Belmore. Στη Μελβούρνη, στη Βικτόρια, έχουμε την 17η αγωνιστική που ξεκινά απόψε με δύο παιχνίδια. Στις 7.30 ο Παγκύπριος υποδέχεται την Ελλάδα Μελβούρνης και στις 8.15 η ομάδα Oakley Cannons θα παίξει εντός έδρας με την ομάδα Melbourne City κάτω των 21. Ο Αλέξανδρος παίζει αύριο στις 3 το μεσημέρι και υποδέχεται την ομάδα Preston Lions. Αυτά λοιπόν έτσι από τα ομογενειακά σωματεία. Η ώρα είναι 4.30. Είναι ώρα για τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων. Ξανά κοντά μας στον Ραδιοθάλαμο ο Μανώλης Μαυρομάτης. Μανώλη.
3: Ευχαριστώ, Θέμη. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις αλλαγές στον φόρο υπεραξίας κεφαλαίου, στο γνωστό capital gains. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν το Ισραήλ να μην υπονομεύσει τη συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Ζελένσκι, στόχος ο τερματισμός του πολέμου πριν από το χειμώνα. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Σύνοδο Κορυφής, προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχής και η κοινή αγροτική πολιτική. Και τέλος, τριβές στο Πασόκ και για τις προεκλογικές προσεγγίσεις, αντιπαράθεση μεταξύ Δούκα και Διαμαντοπούλου. Θέμη.
2: Ευχαριστούμε, Μανώλη. Θα σε ακούσουμε και πάλι στις 5 με το σύντομο δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Και έχει έρθει ένα μήνυμα, φίλες και φίλοι. Και εγώ πληροφορήθηκα το πρωί την είδηση για ένα συνάδελφο στην Ελλάδα που χάθηκε. Ακουγόταν και εδώ στην Αυστραλία, ραδιοφωνικός παραγωγός. Και μεταξύ αυτών που τον ακούγαν ήταν και ο φίλος ο Κώστας. Νομίζω δεν θα είναι και ο μόνος, αλλά εν πάση περιπτώσει έγραψε ένα μήνυμα. Το μόνο που έχω να παρατηρήσω, Κώστα, είναι το ΙΙ στο Σίδνεϊ. Προσωπικά είμαι με το ΙΙ, αλλά αυτά είναι προσωπικές προτιμήσεις. Μας γράφεις λοιπόν στο μήνυμά σου και καλά κάνεις. Πέθανε ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Ανδρέας Μαζαράκης. Για εμάς τους τυχερούς που τον ακούγαμε τα τελευταία χρόνια τις πρωινές ώρες από την ζεστασιά του κρεβατιού μας, ζέστανε την καρδιά μας και πλούτιζε το μυαλό μας γιατί έκανε τις λέξεις του εικόνες. Ο Ανδρέας Μαζαράκης ήταν πατριώτης, συντηρητικός στα πολιτικά του πιστεύω, αλλά αριστερός στις κοινωνικές ευαισθησίες του και όχι σαν κάτι άλλους αριστερούς που γνώρισα στο Σίδνεϊ, λέει ο ακροατής, που είναι μεν αριστεροί για τους Έλληνες στην Ελλάδα, αλλά πολύ δεξιοί για τις τσέπες τους στην Αυστραλία. Αιωνία του η μνήμη. Αυτά γράφει ο φίλος ο ακροατής για τον Ανδρέα Μαζαράκη, τον ραδιοφωνικό παραγωγό που άκουγε εδώ και εδώ στην Αυστραλία. άλλα μηνύματά σας. Περιμένουμε στον αριθμό, φίλες και φίλοι, 0448-799-323. Πάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού. Επιστρέφουμε με την ανταπόκριση από την Αδελαΐδα τις προτάσεις του προγράμματός μας για τα κανάλια SBS απόψε, παρικιακές ανακοινώσεις, και θέλουμε να ακουστούν και τα τρία παραδοσιακά που έχουμε βρει για την σημερινή εκπομπή. You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS Ελληνικά στο Facebook.
4: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής σήμερα είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την πόλη της Αδελαΐδας για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας βρίσκεται η συνεργάτηδά μας, η Πέγγι Βουλγαράκη. Πέγγι, εν πρώτη σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
5: Χαίρετε και από μένα, Θέμη, σε σένα και όσες και όσους μας ακούνε.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σήμερα την επικοινωνία μας, Πέγγι, με αναφορά σου για τον εορτασμό των 40 χρόνων λειτουργίας της Ελληνοορθόδοξης Ενορίας του Αγίου Ανδρέα στην περιοχή Νοαρλάγκα, αν το λέω σωστά.
5: Ναι, Θέμη, την 40η επέτειο από την ίδρυσή της γιόρτασε η Ελληνοορθόδοξη Ενορία Αγίου Ανδρέα Νοαλάγκα με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου στην αίθουσα της Κυπριακής Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο Welland. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Επίσκοπος Αδελαΐδας, κύριος Σιλουανός, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στην Αδελαΐδα, διδάκτορα Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου, ο Ομοσπονδιακός Βουλευτής Ευστάθιος Γεωργανάς και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών της Νότιας Αυστραλίας, Αναστάσιος Κουτσαντώνης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη εκπρόσωποι οργανισμών της ελληνικής παροικίας, κληρικοί, ενορίτες και φίλοι της Ενορίας. Η Ενορία ιδρύθηκε το 1986 και έκτοτε εξυπηρετεί τις πνευματικές ανάγκες των ομογενών στις νότιες περιοχές της Αδελαΐδας και αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα. Η φετινή επέτειος είχε ιδιαίτερη σημασία για την Ενορία, καθώς πραγματοποιήθηκε μετά την αποκατάσταση του ναού που υπέστη σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά του 2024.
4: Και τώρα, Πέγγι, να περάσουμε σε είδηση από τον χώρο της βιομηχανίας θαλασσινών εκεί στην πολιτεία σας, στη Νότια Αυστραλία, όπου η πρώην βουλευτής της Νότιας Αυστραλίας, η ελληνικής καταγωγής Κόνι Μπονάρος, αναλαμβάνει ηγετική θέση στον κλάδο αυτό.
5: Ναι, Θέμη, η Κόνι Μπονάρος ανέλαβε τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου του Συνδέσμου Βιομηχανίας Θαλασσινών της Πολιτείας, του κορυφαίου φορέα εκπροσώπησης της αλλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής βιομηχανίας. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανίας Θαλασσινών της Νότιας Αυστραλίας λειτουργεί ως ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπροσωπεί το σύνολο της αλλιευτικής και υδατοκαλλιεργικής βιομηχανίας της πολιτείας. Στο δίκτυό του συμμετέχουν επαγγελματίες από όλη την παραγωγική αλυσίδα, από οικογενειακές αλλιευτικές επιχειρήσεις και μικρές παράκτιες δραστηριότητες έως μεγάλες μονάδες υδατοκαλλιέργειας και εξαγωγικές επιχειρήσεις. Η κυρία Μπονάρος αναλαμβάνει τα νέα της καθήκοντα σε έναν κλάδο που συνεισφέρει περισσότερα από 810 εκατομμύρια δολάρια ετησίως στην οικονομία της Νότιας Αυστραλίας. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής της θητείας, η κυρία Πονάρος είχε ενεργή εμπλοκή σε ζητήματα του κλάδου ως επικεφαλής της διακομματικής ομάδας φύλων της βιώσιμης βιομηχανίας θαλασσινών, συνεργαζόμενη με αλλοιείς και επαγγελματίες του χώρου. Στις άμεσες προτεραιότητές της περιλαμβάνεται η προστασία των αλλιευτικών περιοχών της πολιτείας, ιδιαίτερα εν όψη των σχεδίων επέκτασης υπεράκτιων αιωλικών εγκαταστάσεων, ζήτημα που απασχολεί έντονα τους επαγγελματίες της αλλιείας, αλλά και η ενίσχυση προγραμμάτων στήριξης για τους εργαζομένους της θάλασσας και των οικογενειών τους.
2: Πέγγι, να περάσουμε σε ομογενειακές εκδηλώσεις και να μας μιλήσεις πρώτα για πρωτοβουλία της Ακαδημίας Χορού της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, που στόχο έχει την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της.
5: Ναι, Θέμη, βραδιά γνώσεων διοργανώνει η Ακαδημία Χορού της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας απόψε, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά νέων παραδοσιακών ελληνικών ενδυμασιών για τους μαθητές της Ακαδημίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Olympic Hall στη διεύθυνση 288 Franklin Street στην Αδελαίδα. Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 6 το απόγευμα, ενώ η έναρξη είναι προγραμματισμένη για τις 7.
2: Παραμένουμε σε εκδηλώσεις της παροικίας, Πέγγι, και θα μας μιλήσεις τώρα για τον ετήσιο χώρο του Συλλόγου Ηλίων Νότιας Αυστραλίας.
5: Ναι, Θέμη, ο Σύλλογος Ηλίων Νότιας Αυστραλίας διοργανώνει τον 54ο ετήσιο χορό του αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου στην οδό Danby 8 στο Torrensville. Η φετινή εκδήλωση θα συνδυαστεί με την παρουσίαση των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων του Συλλόγου και περιλαμβάνει δείπνο, παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς και μουσικό πρόγραμμα.
2: Και θα ολοκληρώσουμε με τις ομάδες κοινωνικής υποστήριξης, Πέγγι.
5: Ναι, Θέμη, το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για το επόμενο διάστημα πραγματοποιείται την 5η 25 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Το τραπέζι Glendore στην κοινοτική αίθουσα Camden στο Camden Park. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας.
2: Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα, Πέγγι. Σε ευχαριστούμε βεβαίως που ήσουν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή. Να είσαι καλά.
5: Και εγώ ευχαριστώ, Θέμη, και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την ανταποκρίτριά μας στην Αδελαίδα, την Πέγγι Βουλγαράκη. Η ανταπόκρισή της σε λίγο θα είναι στην ιστοσελίδα μας και έπειτα και στην παρουσία μας στο Facebook και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Στο σημείο αυτό να βάλουμε μία ακόμη συνάδελφο στην παρέα μας για σήμερα. Είναι η Αναστασία Ράλη που έχει ετοιμάσει προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Σε ακούμε, Αναστασία.
6: Στην πρώτη τηλεοπτική πρόταση για απόψε σας προτείνουμε την ταινία Harlem Nights, μια αστυνομική κομμωδία που διαδραματίζεται στο Harlem της δεκαετίας του 1930. Η ιστορία ακολουθεί τον Sugar Ray και τον θετό του York Wick, οι οποίοι διαχειρίζονται ένα δημοφιλές νυχτερινό κέντρο. Όταν το μαγαζί τους γίνεται στόχος διεφθαρμένων αστυνομικών και ισχυρών γκάνγκστερ που θέλουν να πάρουν τον έλεγχο της περιοχής, οι δύο τους βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια επικίνδυνη διαμάχη. Καθώς προσπαθούν να προστατεύσουν την επιχείρησή τους, καταστρώνουν ένα πανέξυπνο σχέδιο γεμάτο απρόβλεπτες ανατροπές, χιούμορ και συγκρούσεις με τον υπόκοσμο. Περισσότερα στο κανάλι NITV στις 9.25. Στη συνέχεια σας προτείνουμε την ταινία The King Tide. Όταν ένα βρέφος βρίσκεται μυστηριωδώς στην ακτή, οι κάτοικοι το υιοθετούν και σύντομα ανακαλύπτουν ότι το παιδί φαίνεται να διαθέτει ανεξήγητες θεραπευτικές δυνάμεις. Χρόνια αργότερα, καθώς οι δυνάμεις αυτές γίνονται γνωστές, η μικρή κοινότητα αρχίζει να διχάζεται. Καθώς η πίστη, η εξουσία και ο φόβος συγκρούονται, οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολα διλήμματα που απειλούν να διαλύσουν τον κόσμο που έχουν χτίσει γύρω από το κορίτσι. Αναλυτικότερα στο κανάλι World Movies στις 10. Καλή σας τηλεθέαση.
2: Ευχαριστούμε, Αναστασία, για αυτές τις προτάσεις. Πάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι. Δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 0448-799-323.
7: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
8: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
9: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
4: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Ώρα παρικιακών ανακοινώσεων, φίλες και φίλοι. Τρεις νεότερες μας έχουν έρθει και αυτές θα διαβάσουμε. Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας της Αρχιεπισκοπής στο Σίδνεϊ διοργανώνει πρόγραμμα για την εκπαίδευση εθελοντών τις Παρασκευές 24 και 31 Ιουλίου και 7 Αυγούστου. Στην αίθουσα The Millennium Center, Les Saints Pavilion, επί της οδού The Grand Parade στο Brighton Les Saints. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, παρέχεται δίπλωμα συμμετοχής, η εκπαίδευση είναι δωρεάν και για να δηλώσετε συμμετοχή και να λάβετε και άλλες πληροφορίες, ο τηλεφωνικός αριθμός είναι 02 9516 2188. Στην Μελβούρνη, το Δίκτυο Ελληνίδων Βικτόριας Ηλιάδες διοργανώνει διάλεξη με τίτλο «Από τον Γράμμο στην Τασκένδη. Οι Έλληνες πρόσφυγες του εμφυλίου» με κεντρικό ομιλητή τον διδάκτορα Νίκο Ντάλα. Η διάλεξη θα λάβει χώρα την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 2.30 το μεσημέρι στον ημιόροφο του Ελληνικού Κέντρου 168 Lonsdale Street στο κέντρο της Μελβούρνης. Η παρουσίαση θα είναι στα ελληνικά, θα ακολουθήσει χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση και στις δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά, η είσοδος ελεύθερη. Ο τηλεφωνικός αριθμός για να κλείσετε θέση ή να λάβετε άλλες πληροφορίες 0411 586 337. Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθεί κέρασμα. Και η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και Βικτορίας στο πλαίσιο των σεμιναρίων ιστορίας και πολιτισμού που διοργανώνει την 5η 25 Ιουνίου στις 7 το βράδυ θα φιλοξενήσει την διδάκτορα Ντιλέκ Ουσκάν Πανταζή, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Οχυρωμένες πόλεις και δυναμική των συνόρων. Η Οθωμανική στρατιωτική στρατηγική στην Πελοπόννησο του 18ου αιώνα». Η ομιλία θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το Facebook και το YouTube. Θα είναι δε στην αγγλική γλώσσα. Για πληροφορίες ο αριθμός είναι 03 96 62 27 22. Αυτές ήταν, φίλες και φίλοι, οι νεότερες παρικιακές ανακοινώσεις που μας ήρθαν. Μπήκαμε στο τελευταίο τέταρτο της πρώτης ώρας και χωρίς να χάνουμε δευτερόλεπτο, ένα τραγούδι που ζήτησε ο καλός μας φίλος, τακτικός ακροατής, ο Κώστας, από το Gippsland της Βικτόριας. Είναι νεοδημοτικό τραγούδι βεβαίως, με τον Αλέκο Καραμπά το ζήτησε και ο τίτλος «Για μια κοπέλα από το χωριό».

Νέο δημοτικό αυτό που ακούσαμε και το ζήτησε ο φίλος μας από τον Gippsland και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια κοπέλα από το χωριό με τον Αλέκο Καραμπά. Το επόμενο είναι πιο παραδοσιακό, είναι μικρασιάτικο και όταν το ακούσετε μπορεί ο νου σας να πάει και σε ένα άλλο τραγούδι και θέλω να δω αν όντως θα πάει σε κάποιο άλλο τραγούδι πολύ γνωστό και αγαπημένο και αυτό παραδοσιακό της Μικράς Ασίας. Ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε λέει «Ήχασα μαντίλι με 100 φλουριά». Και όπως ξέρετε σε πολλά μέρη του ελληνισμού το έψιλον παραδοσιακά το προφέρανε και πιστεύω συνεχίζουν να το προσφέρουν σαν «Ή». Αντί να λέει λοιπόν «Έχασα μαντίλι με 100 φλουριά», το τραγούδι λέει «Ήχασα μαντίλι με 100 φλουριά». Μας το ερμηνεύει εδώ η Μαρία Σουλτάτου. Αναφέρεται πως το τραγούδι που θα ακούσουμε, η εκδοχή καλύτερα του τραγουδιού που θα ακούσουμε, είναι από την περιοχή Σεβτίκιοι της Σμύρνης, στη Μικρά Ασία. Και θέλω να δω αν θα σας θυμίσει και κάτι άλλο. Μας το ερμηνεύει το τραγούδι η Μαρία Σουλτάτου.

Είχα σαμαντήλι με 100 φλουριά, μας τραγούδησε η Μαρία Σουλτάτου, μικρασιάτικο βεβαίως, και δεν ξέρω, σας θύμισε εσάς αυτό το από ξένο τόπο και από αλλαργινό? Εμένα πάντως ναι, και μετά από στεριανό που ακούσαμε, κυρίως το πρώτο, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο, Κρασία, πάμε τώρα προς Ήπειρο μεριά, για ένα που είμαι βέβαιος έχει πανελλήνια καταξίωση. Μας το λέει η Γιώτα Βέη.

Ο περίφημος Ντελή Παπάς, φίλες και φίλοι, εδώ σε μια ερμηνεία καταπληκτική κατά τη γνώμη μου με την Γιώτα Βέη. Τώρα εδώ ήταν τα παραδοσιακά τραγούδια, συνήθως λέω τα λαϊκά στη δεύτερη, όμως σήμερα δεν ισχύει αυτό. Στη δεύτερη ώρα έχουμε έντεχνα τραγούδια, τα πιο πολλά ίσως να μην έχουν ξανακουστεί στην εκπομπή μας. Έχουμε ένα αφιέρωμα στην σύμπραξη, στη συνεργασία του Ζουλφούλη Βανελή, του Τούρκου συνθέτη, με τον Μίκη Θεοδωράκη και την Μαρία Φαραντούρη. Μιλάμε έτσι για υψηλής ποιότητας τραγούδια. Θα είναι μαζί μας και ο συνεργάτης και φίλος, ο Δόκτωρ Άλφρεντ Βίνσεντ. Έχουμε και δικά σας μηνύματα. Μπράβο, άρχισαν να έρχονται, θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Αλλά πρώτα το σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Μανώλη Μαυρομάτη, και εμείς τα λέμε και πάλι σε περίπου 6 με 7 λεπτά από τώρα.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Η ώρα είναι 5 ακριβώς, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζει η πολιτική αντιπαράθεση για τις αλλαγές στο φόρο υπεραξίας κεφαλαίου, το capital gain, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να επεκτείνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις και στις επιχειρήσεις. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες το όριο για την εφαρμογή της φορολογικής έκπτωσης στο 50%, αυξάνεται από τα 2 εκατομμύρια που είναι τώρα στα 10 εκατομμύρια δολάρια. Το μέτρο αναμένεται να καλύψει σχεδόν 3 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις, καθώς και το 98% όλων των ενεργών επιχειρήσεων στην Αυστραλία. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες που σχεδιάζονται για σήμερα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στο Μπούργκενστοκ δεν θα πραγματοποιηθούν όπως είχε προγραμματιστεί. Οι συνομιλίες που προβλέπονταν ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, Κατάρ, Πακιστάν αναβλήθηκαν. Η Ελβετία παραμένει διατεθειμένη να διευκολύνει αυτές τις συνομιλίες. Οι αντίστοιχες παρασκευαστικές εργασίες συνεχίζονται. Αυτά ανακοίνωσε τουλάχιστον το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να παράσχει όμως κάποια διευκρίνηση σχετικά με την επόμενη ημερομηνία διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών. Πλήγματα με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, με αποτέλεσμα να χάσουν ζωή τους 2 άνθρωποι, να τραυματιστούν 2 ακόμα, όπως ανακοινώνει η ουκρανική αστυνομία. Άλλοι 5, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια αφού η Ρωσία έπληξε με βόμβες το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούποφ. Στη σύνοδο των 27 στις Βρυξέλλες βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των 27 ήταν ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ένωσης για την αγροτική πολιτική η επόμενη μέρα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η Ουκρανία. Πριν την έναρξη των εργασιών του συνόδου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στο επίκεντρο βρέθηκε η προοπτική αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας. Έντονη η αντίδραση των κοινοτικών οργανώσεων στην Αυστραλία που επέκριναν τις εκκλήσεις της Πολίν Χάνσον για μια μονοπολιτισμική Αυστραλία. Η επικεφαλής του κόμματος One Nation στην ομιλία της στο National Press Club νωρίτερα αυτή τη βδομάδα ζήτησε τον τερματισμό της πολιτικής της πολυπολιτισμικότητας, υποστηρίζοντας ότι έχει αποτύχει. Ένας άνδρας συνελήφθη σαν ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας αφού ένα αγοράκι 3 ετών κατέληξε μέσα στον χώρο των κορκοδίλων σε ζωολογικό κήπο στην Αγγλία εχθές με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα σύμφωνα με την αστυνομία. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση αλλά σταθερή όπως αναφέρει η αστυνομία, ο 30χρονος συνελήφθη. Το δολάριο της Αυστραλίας ισοδυναμεί με 61 λεπτά του ευρώ και με 70 σέντς του αμερικανικού νομίσματος. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε σύντομα μηνύματα του σταθμού μας. Θα επανέλθουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού.
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: SBS Audio.
4: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
5: Λέω τι αωταρία. Τζομπέ χαλαμά.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
10: χε. Far from the partisan politics.
4: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
11: sbs.com.au/audio.
0: Ολοκληρώνουμε το σύντομο δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού για τις μεγάλες πόλεις Αυστραλίας και για την Ελλάδα. Αύριο λοιπόν στο Πέρθ αναμένεται συννεφιά, η θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς. Βροχή στην Αδελαϊδα 9 έως 15, βροχή στη Μελβούρνη 10 έως 15 βαθμούς. Σποραδικές βροχές θα δει το Χόμπαρτ 7 έως 12, βροχερός ο καιρός στην Καμπέρα 6 έως 14. Καλοκαιρία στο Γουλογκόνγκ 13 με 20, καλοκαιρία στο Σίδνεϊ 13 με 22 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στο Νιούκαστλ 11 με 20. Καλοκαιράκι στο Κέρνς 17 με 26 βαθμούς, σποραδικές βροχές στο Μπρίσμπεν 24 βαθμούς θερμοκρασία, ενώ στο Ντάρουιν εκεί έθριος ο καιρός 23 με 32. Καλοκαιρία στην Αττική 22 με 29 βαθμούς θερμοκρασία, βροχή στη Θεσσαλονίκη 21 με 29 και στη Λευκοσία αναμένεται ο καιρός να είναι έθριος σήμερα, αύριο συγγνώμη, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι είχαν κυρίες και κύριοι ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Στη σύνταξη και παρουσίαση ήταν ο Μανώλης Μαυρομάτης. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός για τα υπόλοιπα θέματα και τη σημερινή μας εκπομπή. Από εμένα, γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 51 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα. Είναι Παρασκευή απόγευμα, οπότε θα έχουμε τις διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα επιχειρούμε κάτι το τελείως διαφορετικό, φίλες και φίλοι, το τονίζουμε και πάλι. Θα φωτίσουμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές συναντήσεις του σύγχρονου ελληνικού και τουρκικού πολιτισμού. Ακολουθούμε τα βήματα της συνεργασίας του Ζουλφού Λιβανελή με τον Μίκη Θεοδωράκη και τη Μαρία Φαραντούρη μέσα από τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία και τον πολιτισμό μας. Στο στούντιο σήμερα, στον Ραδιοθάλαμο, δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα έχουμε συντροφιά τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη, τον διδάκτορα Άλφρεντ Βίνσεντ. Γραπτά μηνύματά σας περιμένουμε στον αριθμό 0448-799-323 και αφού μιλάμε για δικά σας μηνύματα, να δούμε τι μας έχετε γράψει έως στιγμής. Λοιπόν, το μήνυμα του κυρίου Κώστα από το Σίδνεϊ το διαβάσαμε στην πρώτη ώρα. Η φίλη Φανή, εδώ και αρκετή ώρα, περίπου 40 λεπτά, έγραψε «Καλησπέρα στο αγαπητό μου SBS, είμαι εδώ και σας ακούω». Η φίλη Φανή από το Lake Macquarie. «Καλησπέρα Φανή, η άλλη φίλη μας, η κυρία Πελαγία από το Πίκτον, λίγο έξω από το Σίδνεϊ, που στέλνει μεν γραπτά μηνύματα, αλλά δεν βλέπει και τα μηνύματα που τη στέλνουμε εμείς στο κινητό της και θα εξηγήσω το γιατί, αλλά γράφει πρώτα επικαιρικά η κυρία Πελαγία. «Κύριε Θέμη, λυπάμαι πάρα πολύ για την Πολίν Χάνσον, για αυτά που είπε, ειδικά για το SBS». Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, κυρία Πελαγία, αλλά κοιτάξτε το μήνυμά σας, ένα μήνυμα που σας στείλαμε, που σας έστειλα. Αύριο μπορεί το πρόγραμμα στη δεύτερη ώρα να έχει ένα τραγούδι που ζητήσατε. Ζήτησα από το σταθμό, εδώ από τους παραγωγούς εκεί που τα φτιάχνουν εδώ, και είναι άλλες επιλογές, δεν είναι δικές μας, αλλά ζήτησα να συμπεριλάβουν και αυτό το τραγούδι που ζητήσατε. Λοιπόν, το επόμενο πρέπει να είναι από έναν φίλο που λέγεται Θανάσης και ο αριθμός του τελειώνει σε 332. Έχει καιρό να στείλει μήνυμα και λέει «Καλημέρα Βοσκοπούλα, τι ζητάς εδώ». Να υποθέσω είναι τίτλος τραγουδιού που θέλετε, αγαπητέ ακροατή. Αν θέλετε, στείλτε ένα ακόμα μήνυμα επιβεβαιώνοντας το όνομά σας, την πόλη σας που ζείτε και αν όντως είναι τραγούδι που θέλετε να ακούσετε και με ποιον τραγουδιστή ή τραγουδίστρια κτλ. Ο φίλος ο Κώστας από το Gippsland άκουσε την επιλογή που ζήτησε και λέει «Καλησπέρα αγαπητέ Θέμη, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ, ποτέ δεν ξεχνάς, καλό Σαββατοκύριακο». Μερικές φορές ξεχνάω, Κώστα, γι' αυτό και ζητάω τη βοήθειά σας να μου τα θυμίζετε. Δεν είναι κακό αυτό. Λοιπόν, ο φίλος ο Μπαρμπακώστας από τη Μελβούρνη, την ώρα που ακουγόταν εκείνο το μικρασιάτικο που έβαλα με τη Μαρία Σουλτάτου, έγραψε «Ναι Θέμη, ο σκοπός ήταν ίδιος, όπως από ξένο τόπο και απαλλαργινό». Καλή συνέχεια. Εδώ, ελπίζω να μείνεις μαζί μας, φίλε Μπαρμπακώστα, για να ακούσεις την εκπομπή. Ο φίλος ο Νίκος από τη Μελβούρνη, μαζί με την καλησπέρα του, λέει «Ανοίγοντας το ράδιο και ακούγοντας τα δύο διαμάντια, τα δύο τελευταία παραδοσιακά υποθέτω. Ήταν το καλύτερο δώρο που θα μπορούσα να έχω σήμερα από το σταθμό μας. Επίσης βρήκα Θέμη και πληροφορίες για το τραγούδι που ζήτησα με τον Αείμνη στο Ξυλούρι, ο τίτλος «Ο Όρκος», η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ευχαριστώ, Νίκος». Ωραία κύριε Νίκο, θα το ψάξουμε. Ωραίες οι πληροφορίες, πολύ καλά κάνατε. Και έχει στείλει και κάτι που λες είναι μόνο για μένα. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα, δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα στον αέρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στα επόμενα μηνύματα του σταθμού. Και χωρίς να λέμε πολλά, εσείς που είσαστε μαζί μας από την αρχή της εκπομπής, ξέρετε, περιεκτικά λέμε μόνο. Σήμερα αφιέρωμα στον Ζουλφού Λιβανελή και τη συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη και τη Μαρία Φαραντούρη. Τα λέμε περισσότερα σε 1,5 λεπτό από τώρα. Και βέβαια μπορείτε να στείλετε μηνύματα 0448-799-323. Όταν έχω λαϊκά τραγούδια, οι φίλοι του λαϊκού τραγουδιού με βομβαρδίζουν με μηνύματα. Για να δω σήμερα οι φίλοι του έντεχνου τραγουδιού θα ανταποκριθούν. 0448-799-323. Ice Cube, Big 3
1: is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Μουσικά αφιερώματα. Διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού.
1: Φίλες και φίλοι, στις σημερινές διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού ταξιδεύουμε σε μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση που ξεπέρασε σύνορα, γλώσσες, παραδόσεις, ίσως και στερεότυπα. Πρωταγωνιστής της εκπομπής μας σήμερα είναι ο σπουδαίος Τούρκος δημιουργός Ζουλφού Λιβανελή και η καθόλα καρποφόρα καλλιτεχνική του συνεργασία με τον Μίκη Θεοδωράκη και τη Μαρία Φαραντούρη. Συμπράξεις που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτιστική προσέγγιση των δύο λαών. Συνοδοιπόρος μας σήμερα στην εκπομπή είναι ο συνεργάτης μας σε πολλές ραδιοφωνικές παραγωγές και προσωπικός φίλος, ο διδάκτορας Alfred Vincent. Και βέβαια δεν θα μιλούμε μόνο για τις καλλιτεχνικές συναντήσεις των προσώπων που είπαμε νωρίτερα, αλλά θα ακούμε και δημιουργίες τους. Και κάνουμε την αρχή με το τραγούδι «Λέιλι Μλέι» με την Μαρία Φαραντούρη σε μουσική του Ζουλφού Λιβανελή και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

0: Ακούσαμε την Μαρία Φαραντούρη στο τραγούδι «Λέιλιμ Λέι» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Ζουλφού Λιβανελή. Όπως αναφέραμε νωρίτερα, στο επίκεντρό μας σήμερα είναι ο Τούρκος συνθέτης Λιβανελή, με έμφαση στις συνεργασίες του με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μίκη Θεοδωράκη. Φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας είναι ο Δόκτωρ Άλφρεντ Βίνσεντ, ο οποίος φωτίζει μέσα από τα κείμενά του σημαντικές πτυχές αυτής της ιδιαίτερης ιστορίας. Και η συνομιλία μας έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Γέφυρα πάνω στο Αιγαίο». Η συνεργασία του Ζουλφού Λιβανελή με τον Μίκη Θεοδωράκη και τη Μαρία Φαραντούρη. Άλφρεντ, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ που δέχτηκες να είσαι συνδημιουργός της εκπομπής μας σήμερα.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Θέμη, που μου έδωσες την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου σε αυτή την εκπομπή.
0: Νομίζω, Άλφρεντ, πως πρέπει αρχικά να αναφερθούμε στο ποιος είναι ο Ζουλφού Λιβανελή.
1: Θέμη, ο Ζουλφού Λιβανελή είναι μια εξέχουσα μορφή του σύγχρονου τουρκικού πολιτισμού και εδώ και πολλές δεκαετίες έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για την ποιότητα της δουλειάς του και για τους αγώνες του για τις ανθρώπινες αξίες της ειρήνης, της ισότητας και της δικαιοσύνης. Ο Λιβανελή είναι μουσικοσυνθέτης, τραγουδιστής και δεξιοτέχνης του Σαζιού και έχει εργαστεί επίσης στον κινηματογράφο και το θέατρο ως σκηνοθέτης. Έχει ασχοληθεί παράλληλα με τη δημοσιογραφία και έχει κυκλοφορήσει κάμποσα μυθιστορήματα τα οποία έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και μερικά έχουν διασκευαστεί για το θέατρο ή τον κινηματογράφο. Το πλήρες όνομά του

0: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από το τραγούδι «Hey, Osgur Look», αν το λέω σωστά, στα ελληνικά «Ελευθερία», του Ζουλφού Λιβανελή, και από την ανταπόκριση του κοινού καταλαβαίνουμε και πόσο δημοφιλές είναι το κομμάτι αυτό. Μας είπες, Άλφρεντ, ότι ο Λιβανελή έμεινε πολλά χρόνια εκτός Τουρκίας. Πότε λοιπόν επέστρεψε στην πατρίδα του?
1: Επέστρεψε τελικά στην Τουρκία το 1984. Συμμετείχε ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας του και υπήρξε βουλευτής από το 2002 ως το 2005, πρώτα ως μέλος του Δημοκρατικού Λαϊκού Κόμματος και στη συνέχεια ως ανεξάρτητος. Από το 1995 ως το 2016 υπήρξε πρεσβευτής καλής θέλησης της UNESCO.
0: Ας έρθουμε τώρα, Άλφρεντ, στις καλλιτεχνικές συμπράξεις του, για τις οποίες μιλήσαμε στον πρόλογό μας. Πότε ξεκίνησε η συνεργασία του Λιβανελή με την Μαρία Φαραντούρη?
1: Η Φαραντούρη γνωρίστηκε με τον Λιβανελή προς το τέλος της δεκαετίας του 1970. Άρχισε να εμφανίζεται σε συναυλίες μαζί του γύρω στα 1980 και το 1982 κυκλοφόρησε η πρώτη τους συνεργασία σε δίσκο με τον τίτλο «Η Μαρία Φαραντούρη τραγουδάει Λιβανελή». Η μουσική στο δίσκο είναι του Λιβανελή, ενορχιστρωμένη από τον ίδιο, από τον αδελφό του Φερχάτ και από τον Κώστα Γανοσέλη. Στο δίσκο αυτό συμπεριλαμβάνεται το τραγούδι «Λέιλι Μλέι» που ακούσαμε στην αρχή. Ο Λιβανελή συνοδεύει τη Φαραντούρη στο τραγούδι και παίζει σάζι και τζουρά. Ακούγεται επίσης το «Νέι», ένα είδος φλάουτου, μαζί με σαξόφωνο, ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο και κρουστά. Η στίχη των περισσότερων τραγουδιών είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, εμπνευσμένη όμως από τους στίχους που είχε μελοποιήσει ο Λιβανελή στην αρχική εκδοχή των τραγουδιών. Ο Λιβανελή είχε μελοποιήσει έργα γνωστών Τούρκων ποιητών όπως ο Γιασάρ Κεμάλ και ο Ναζμ Χικμέτ. Ο Χικμέτ φυσικά ήταν ήδη γνωστός στην Ελλάδα από τις μεταφράσεις του Γιάννη Ρίτσου και τις μελοποιήσεις του Θάνου Μικρούτσικου. Το τραγούδι όμως που ακούσαμε, το «Λέιλι Μλέι», είναι βασισμένο σε στίχους ενός άλλου ποιητή, του Σαμπαχάτιν Αλή.
0: Δεν πρόκειται όμως, Άλφρεντ, για μεταφράσεις των τουρκικών τραγουδιών, σωστά?
1: Σωστά, Θέμη, δεν είναι μεταφράσεις. Διαπιστώθηκε πως ήταν αδύνατο να γίνει μια ακριβής μετάφραση στα ελληνικά που θα διατηρούσε τους μουσικούς

ρυθμούς, των συνθέσεων του Λιβανέλη, που θα μπορούσε δηλαδή να τραγουδηθεί με την ίδια μελωδία. Γι' αυτό αποφάσισαν να κάνουν κάτι άλλο. Όπως εξήγησε η Φαραντόρη σε μια συνέντευξη, για κάθε τραγούδι ο Λιβανέλη εξήγησε στον Λευτέρη Παπαδόπουλο το γενικό νόημα του πρωτότυπου και με αυτή τη βάση ο Παπαδόπουλος δούλεψε ελεύθερα, διατηρώντας όμως κάτι από το γενικό μήνυμα, τον τόνο και το πνεύμα του αρχικού ποιήματος. Πρόκειται λοιπόν για στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, εμπνευσμένους, όπως είπαμε, από τα ποιήματα που μελοποίησε ο Λιβανέλη και από τους μουσικούς ρυθμούς και ήχους του αρχικού τραγουδιού. Και πράγματι, ο Παπαδόπουλος έκανε θαυμάσια δουλειά. Το τραγούδι «Μυρολόι» στον ίδιο δίσκο είναι βασισμένο σε ένα ποίημα του Μπέντρη Ραχμή Αιούμπολου, το οποίο αρχικά ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Ναζούμ Χικμέτ. Μετά την καταστροφή στα Τέμπη το 2023, ο τουρκικός τηλεοπτικός σταθμός CNN Τουρκίας συνόδευσε εικόνες από τη σκηνή της τραγωδίας με το τραγούδι αυτό, με τη φωνή της Φαραντόρη και με το μήνυμα στα ελληνικά «Συμμεριζόμαστε τον πόνο σας». Ας ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα.

0: Ακούσαμε φίλες και φίλοι απόσπασμα από το τραγούδι «Μυρολόι» με την Μαρία Φαραντούρη σε μουσική του Ζουλφού Λιβανελή και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τώρα, στην ίδια δεκαετία του 1980 που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι «Άλφρεντ», άρχισε και η δημιουργική συνεργασία του Λιβανελή με τον Μίκη Θεοδωράκη.
1: Μάλιστα. Οι δύο συνθέτες συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1983. Το 1985 συνεργάστηκαν σε ένα δίσκο με τον τουρκικό τίτλο που σημαίνει «Μάζεψε τον ήλιο για μένα». Το 1987, μαζί με άλλους Έλληνες και Τούρκους διανοούμενους, υπήρξαν συνιδρυτές της Επιτροπής Έλληνο-Τουρκικής Φιλίας. Υπάρχουν κοινά σημεία, όχι μόνο στη ζωή και στη σκέψη των δύο συνθετών, αλλά και στον τρόπο που εργάζονται στη μουσική. Ο Λιβανελή μελοποιεί ποιοτικά έργα γνωστών Τούρκων και ξένων ποιητών. Είναι και ο ίδιος ποιητής, όπως ήταν και ο Μίκης, και στις μελοποιήσεις συνδυάζει στοιχεία των τουρκικών μουσικών παραδόσεων με ήχους της μοντέρνας ευρωπαϊκής μουσικής. Το 1997 οι δύο συνθέτες είχαν σχεδιάσει μια μεγάλη περιοδία στην οποία θα εμφανίζονταν μαζί σε διάφορες πόλεις με τελευταίο στάδιο μια συναυλία στην πράσινη ζώνη της Κύπρου, δηλαδή στα σύνορα ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τα κατεχόμενα. Δυστυχώς από τις συναυλίες αυτές πραγματοποιήθηκε μόνο η πρώτη στο Βερολίνο, γιατί ο Μίκης είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και έπρεπε να εγχειριστεί. Πάντως, τραγούδια από τη συναυλία του Βερολίνου κυκλοφόρησαν σε δίσκο CD με τον τρίγλωσσο τίτλο «Together», «Μαζί», «Birlikte». Η έννοια της αλληλεγγύης ενισχύεται, νομίζω, όταν ο ένας τραγουδάει στη γλώσσα του άλλου. Ανάμεσα στα τραγούδια που ερμηνεύουν μαζί σε αυτό το δίσκο είναι το «Γωνιά, γωνιά» του Θοδωράκη που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Thank you.

0: Ακούσαμε τον Μίκη Θεοδωράκη, όχι μόνο του, μαζί με τον Ζουλφούλη Βανελή, να ερμηνεύουν το γνωστό και πετυχημένο «Γωνιά-γωνιά» σε μουσική του Μίκη και στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Τώρα, Άλφρεντ, αναφέρεται πως ο Λιβανελή ήταν αδελφικός φίλος και κατά κάποιον τρόπο μαθητής του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Έτσι έλεγε και ο ίδιος, Θέμη. Όταν ήρθε στην κηδεία του Μίκη, έκανε μια σύντομη δήλωση στα αγγλικά, επιβεβαιώνοντας αυτό που είπες.
2: I came from Turkey to represent Turkish progressive people and their respect and their gratitude and their love to Mikis. And I'm very, very sorry. After 40 years of collaboration and so many political and musical activities, I feel a great emptiness in my life now. I'm very, very sorry. He was my master, he was my older brother, he was my good friend and he was my, you know, everything.
0: Αυτή την δήλωση έκανε, αγαπητοί ακροατές, στα ελληνικά κανάλια ο Ζουλφούλη Βανελή την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας για τον Μίκη Θεοδωράκη έξω από την Μητρόπολη Αθηνών στις 9 Σεπτεμβρίου του 2021. Και θα πρέπει να σημειώσουμε, Άλφρεντ, πως η εκτίμηση του Λιβανελή προς τον Θεοδωράκη έφτασε μέχρι του σημείου να αφιερώσει ένα ποίημα στον Μίκη.
1: Μάλιστα, το ποίημα έχει τον τίτλο «Κίμισμπις, ποιοι είμαστε». Υπάρχει και σε βίντεο που κυκλοφόρησε μετά το θάνατο του Μίκη με τον ίδιο τίτλο και με την προσθήκη της λέξης «Ανεσυνά» εις μνήμην του. Έχω εδώ μια πρόσχερη απόδοση στα ελληνικά, βασισμένη κυρίως σε μια αγγλική μετάφραση που βρήκα στο διαδίκτυο. Θα τη διαβάσεις εσύ, Θέμη?
0: Άλφρεντ, λέω να την διαβάσουμε παρέα, γιατί παρέα κάνουμε την εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Ξεκινάει λοιπόν ως εξής. Ξαναμαζεύοντας στην Έφεσο τα μαλλιά σου που τα παρέσυρε ένας κριτικός άνεμος, αναβράζοντας σαν τη θάλασσα, ξεσπώντας σαν τον Όλυμπο, φίλε μου Μίκη, πες μου, ποιοι είμαστε?
1: Ανάμεσα σε αγώνες, θανάτους και πείνα, στην εξορία και στη φυλακή, από τις μέρες μας που στέκονται στη γραμμή σαν κομπολόι, ορμώντας σαν άγριος καταράκτης, φίλε μου Μίκη, εξήγησέ μου, ποιοι είμαστε?
0: Από ζωές που αφιερώθηκαν στο να στηρίζουν την αληθινή σημασία των λέξεων και από την ρητινόδη μυρωδιά της μυρτιάς, συνθέτοντας τα δυναμικά σου τραγούδια, φίλε μου Μίκη, πες μου λοιπόν, ποιοι είμαστε?
1: Ποιο ήταν το επάγγελμά μας? Να βάλουμε αλάτι σε πληγές που άφησαν η αγάπη και ο θάνατος? Ή να βουτήξουμε στα λαμπυρίζοντα νερά του Αιγαίου και να ανασύρουμε μαργαριτάρια για τον τροπελό λαιμό της αγαπημένης? Φίλε μου Μίκη, πες μου, ποιοι είμαστε? Ποιοι είμαστε αληθινά?
0: Αυτό ήταν το ποίημα του Λιβανελή για τον Μίκη, μεταφρασμένο από εσένα, Άλφρεντ. Και για να επανέλθουμε στη συνεργασία του Λιβανελή με τη Φαραντούρη, να σημειώσουμε πως αυτή η συνεργασία δεν σταμάτησε στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, αλλά συνεχίστηκε. Και μεταξύ άλλων, ο Λιβανελή έχει μελοποιήσει στίχους της ποιήτριας Αγαθής Δημητρούκα.
1: Μάλιστα, το 2005 κυκλοφόρησε ο ψηφιακός δίσκος «Η μνήμη του νερού» με στίχους της Δημητρούκα, με μουσική του Λιβανελή και με τη φωνή της Φαραντούρη. Έχουμε και πάλι την μεταφορική εικόνα του νερού, της θάλασσας, που όχι μόνο χωρίζει, αλλά και ενώνει τους λαούς. Ένα τραγούδι που μου αρέσει ιδιαίτερα από αυτό το δίσκο είναι το «Από το αίμα του ουρανού».
0: Ωραία, Άλφρεντ, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα μόνο, γιατί αυτό επιβάλλει ο χρόνος.

0: Ακούσαμε απόσπασμα από το τραγούδι «Από το αίμα του ουρανού» με την Μαρία Φαραντούρη σε μουσική του Ζουλφού Λιβανελή και στίχους της Αγαθής Δημητρούκα. Και απαραίτητο να σημειώσουμε, Άλφρεντ, πως το τραγούδι αυτό πρώτο κυκλοφόρησε το 2005 στον δίσκο «Η μνήμη του νερού» που μας είπες και αποτελεί ζωντανή ηχογράφηση από συναυλία του Λιβανελή και της Φαραντούρη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και καταδεικνύει ασφαλώς την συνέχιση της συνεργασίας τους.
1: Σωστά, Θέμη. Άλλη μία συναυλία τους πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου του 2023 στην Αθήνα, στο Ηρώδειο. Τραγούδια από τη συναυλία αυτή υπάρχουν στο YouTube. Ακούστηκε μεταξύ άλλων ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνεται και στο δίσκο που έκαναν πριν 40 χρόνια, το 82. Εκεί, όπως και στην συναυλία του 2023, η Μαρία το τραγούδισε στο πρωτότυπο, στα τουρκικά. Αρχίζει με τη φράση «Καρλε καϊν ορμανοντά», «σε ένα δάσος με χιονισμένες οξιές». Οι στίχοι είναι παρμένοι από ένα ποίημα του Ναζμ Χικμέτ. Εκφράζει τη νοσταλγία, τη μοναξιά και τους φόβους ενός εξόριστου, όπως ήταν ο Ναζμ για πολλά χρόνια μέχρι το θάνατό του το 1963. Λέει μεταξύ άλλων, «Σε ένα δάσος με χιονισμένες οξιές περιπλανιέμαι μέσα στη νύχτα, στενοχωρημένος, στενοχωρημένος, δώσ' μου το χέρι σου, πού είναι ένα χέρι». Στο βίντεο το ξεκινάει η Φαραντούρη και την ακολουθούν ο Λιβανελή μαζί με δύο άλλους Τούρκους σολίστες. Από την υποδοχή που έλαβε από το κοινό, καταλαβαίνει κανείς πως η συγκίνηση που προκαλείται από το τραγούδι αυτό, όταν ερμηνεύεται από την Ελληνίδα τραγουδίστρια, δεν περιορίζεται στο τραγικό νόημα των στίχων του Ναζμ. Αποκτάει ένα άλλο νόημα, συμβολικό. Μιλάει για την αλληλεγγύη, για τις αξίες που συμβολίζονται στη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών.

0: Ακούσαμε ένα μόνο απόσπασμα από το τραγούδι που μας περιέγραψε νωρίτερα ο Άλφρεντ με τον τίτλο «Στα ελληνικά, σε ένα δάσος με χιονισμένες οξιές», με την Μαρία Φαραντούρη και τον Ζουλφού Λιβανελή, τον δημιουργό του τραγουδιού. Άλφρεντ, πολλά τραγούδια του Λιβανελή μπορούν να χαρακτηριστούν ως στρατευμένα τραγούδια, ακόμη και τραγούδια διαμαρτυρίας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πολιτικής σκέψης του συνθέτη?
1: Όπως είπαμε, Θέμη, ο Λιβανελή έγινε γνωστός αρχικά ως συνθέτης αντιστασιακών τραγουδιών. Πριν από τη συναυλία του με τη Φαραντούρη το 2023, σε μια συνέντευξη τον ρώτησαν πού βρίσκεται σήμερα ιδεολογικά ο Λιβανελή. Και απάντησε: «Δεν βρίσκουμε σε διαφορετική πλευρά ιδεολογικά από ότι όταν ήμουν νεότερος. Η κοσμοθεωρία μου βασιζόταν πάντα στα ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικά στα δικαιώματα των γυναικών, στην εσωτερική και εξωτερική ειρήνη και την αμοιβαία κατανόηση». Ενώ τόνιζα πως ο πολιτισμός είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για να εμπιστευχθεί αυτό. Και συνεχίζει ο Λιβανελή: «Αλλά δεν είμαι αφοσιωμένος σε ένα κόμμα ή μια ιδεολογία, παρά μόνο στις βασικές αρχές που ανέφερα».
0: Λοιπόν, Άλφρεντ, έτσι φτάνοντας σιγά σιγά και προς την ολοκλήρωση της εκπομπής, ποιο τραγούδι προτείνεις ως κατακλείδα της συνομιλίας μας?
1: Θέμη, θα προτείνω το πολύ γνωστό τραγούδι «Μέρχαμπα» ή «Για χαρά», που υπάρχει στο δίσκο του 1982. Το τουρκικό πρωτότυπο του Λιβανελή είναι βασισμένο στο ομώνυμο ποίημα «Μέρχαμπα» του μεγάλου συγγραφέα Yaşar Kemal, ο οποίος ήταν αδελφικός φίλος του συνθέτη. Ο Kemal είναι γνωστός στην Ελλάδα μεταξύ άλλων από μεταφράσεις των βιβλίων του, όπως το μυθιστόρημα «Ινγέ Μεμέτ», «Μεμέτ ο ψιλόλιγνος». Όπως και σε άλλα τραγούδια, ο στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος δούλεψε ελεύθερα πάνω σε αυτό το υλικό και κατόρθωσε με θαυμάσιο τρόπο να διατηρήσει κάτι από το πνεύμα και τον ορμητικό ρυθμό των στίχων του πρωτότυπου.
0: Ωραία, και πριν το ακούσουμε, Άλφρεντ, να σε ευχαριστήσω και πάλι από καρδιάς που ήσουν σήμερα μαζί μας και μας ταξίδεψες με τα κείμενά σου στον σπουδαίο μουσικό κόσμο του Λιβανελή, του Θεοδωράκη και της Φαραντούρη.
1: Και εγώ, Θέμη, σε ευχαριστώ θερμά και πάλι για την ευκαιρία να συνεργαστούμε μαζί σε αυτό το αφιέρωμα.
0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε το ακροτελεύτιο τραγούδι μας για σήμερα και για το οποίο μας μίλησε προηγουμένως ο Άλφρεντ. «Μερχαμπά», «Για χαρά».

Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το τραγούδι Μερχαμπά, για χαρά στα ελληνικά, με την Μαρία Φαραντούρη, σε μουσική του Ζουλφού Λι Βανελή και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η εκπομπή μας σήμερα είχε τίτλο «Γέφυρα πάνω στο Αιγαίο». Η συνεργασία του Ζουλφού Λι Βανελή με τον Μίκη Θεοδωράκη και τη Μαρία Φαραντούρη. Τα κείμενα ήταν του διδάκτορα Alfred Vincent. Και να σημειώσουμε ότι η εκπομπή αυτή έγινε με αφορμή τα 80 γενέθλια του Ζουλφού Λι Βανελή στις 20 Ιουνίου 2026. Και βέβαια όλη την ώρα που μεταδίδεται αυτή η εκπομπή, φίλες και φίλοι, καταφθάνουν και δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, ο φίλος ο Θανάσης από το Phillip Island, που είχαμε πει προηγουμένως, επιβεβαίωσε για το τραγούδι που είχε σημειώσει. Ναι, η μουσική του τραγουδιού που ακούστηκε, λέει, είναι από το τραγούδι Βοσκοπούλα, το πρώτο τραγούδι που τραγουδούσα πριν από 90 χρόνια. Με αγάπη, Θανάσης από το Phillip Island. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Θανάση. Ο φίλος μας ο Νίκος λέει: «Επανέρχομαι, Θέμη, μόνο και μόνο για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αξιαγάπητο διδάκτορα και φιλέλληνα, τον Δόκτωρα Alfred Vincent, και τα τέλεια ελληνικά που μιλάει. Να σε καλά, φίλε Νίκο. Ελπίζω να ακούει και ο Alfred τώρα και να εισπράττει έτσι την αγάπη του κόσμου. Αγαπητοί Θέμη και Alfred, σας ευχαριστώ για την όμορφη σημερινή εκπομπή. Άκουσα κάτι καινούριο για μένα», μας γράφει ο φίλος ο Λάζαρος. Και αυτό που λες, φίλε Λάζαρε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και χαίρομαι που και ο φίλος ο Σωτήρης από το Πορτάλινγκτον ανταποκρίθηκε, λέει: «Θέμη, ωραία συγχρονισμένη μουσική, αξίζει συγχαρητήρια». Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Τώρα, εσείς που ακούτε τις διαδρομές, ξέρετε ότι η μουσική έναρξη είναι από το τραγούδι της Ξενιτιάς του Μίκη Θεοδωράκη. Και να διαβάσω ένα ακόμα μήνυμα, τη φίλη την Πελαγία. Ωραία η Φαραντούρη, λέει: «Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για το τραγούδι αύριο». Να είστε καλά, κυρία Πελαγία. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που ξεκινάει η εκπομπή, η μουσική, είναι από το τραγούδι της Ξενιτιάς του Μίκη Θεοδωράκη. Το έχουμε παίξει πολλές φορές με τον Μπάση, με τον Λέκα και βέβαια και με τον πρώτο διδάξαντα, τον Γρηγόρη Πιθηκότση. Στο πλαίσιο όμως αυτής της εκπομπής, βρήκα μια ηχογράφηση από το 1997 του Μίκη μαζί με τον Λι Βανελή στο Βερολίνο, που δεν ήξερα ότι το είχε πει και ο Μίκης, και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Της Ξενιτιάς, λοιπόν, ο ίδιος ο Μίκης τραγουδάει το δικό του τραγούδι.